να παίζω πιάνο και να γράφω ποίηματα. Όταν βγαίνει έξω, γεμάται ζωή και όνειρα και δίνει θετική ενέργεια σε όποιον είναι κοντά της.